0: Πώς.
1: Δεν το παίρνω εδώ. Πολύ άτερο.
0: Πού μου κουρτάρει. Μια
2: τσούπα.
3: Eu fico com calores, com calores, miga, miga, Vitor. O rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro.